0: στιγμή βρέθηκε πάνω από τη στέγη του συμφοριασμένου σπιτιού. Το στενό από κάτω έγινε στο πλάι και φούνιαξε χαμηλά. Κάτω από τα πόδια της Μαργαρίτας ξεπρόφαλαν τώρα ένα σωρό στέγες που κόβονταν γωνιαστά από γυαλιστερά.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy radio art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.